0: έξω κόλτο ως το μόντο μου.
1: Άγγε.
0: Είναι κύρτεστ κι βόλτο μου ο τσόκοδατ είναι ο κόρτο. Μα είδε τσέρμ έξω κόλτο ως μόντο.
1: Adieu.

της ουρανακιάκ. Να πατακούσει όλοι μόνοι μου να γρουπατακ. Μόσιο τα σάμπα, φωλιά ζαμπάμπα. Να μπολτακούν του φιλέρσα.